0: La Gica Diusi, Stivini, Schigitu, Paco Vasquez, Rari, Lugi Barusavi di Gialubi, Teccawini, Sicaru, Uagi, Uagi, Lu, Gage Gubigia, Gage Sibeu, Nativita, Isa Ciuppa, Isi Appagandene Soppa, Cayanda Tappa, Sigava Uagi, Dila, Nemaco di Diusina, Ganda Ghinieni Alatu, Anda gicia callua la turari nestigia nu ripesa casigiraji la viniscije candenga niru gucca la ginu ga niru guyubi nu ne ripesa ga ganda gigela nu giraji silani pacadi genda nasaka silani pacadi genda lisala de giranu Silani pa cadi daia naroba ne cadi giluse sti diusi lugenda navani sticano vinischi jeca e runi riecce che da chi niene alla tu di jasa riecce nannanu tu cabeza tu guna diaga tu ganna tu la de gira ni casacca da ni caschigi nulla gucca diaga tu ne sa che caguine tu napa silaru vinischi jeca Poi macana naturali ni giandinga risacca. Oggi di la vinischigeca sulla sia nuzisa d'una beppe na chigne nirula usullune nu guinu digia. Gabe ca alatu. Ne va bisaia nirua de canasseche. Tovi la vinischigeca che gappadia Sirudi i giaganda capelato, che gappatia spandaru la città di Nigisen da Nina tobi tobitu, wasabia gitubi naccani, gitubi nacca la città, wasabia gitubi naccana cassibini, gitubi naccana cassibini schigi nudila, caia pelato. Che guaiugi, che gnugi di nusri lo ha pasica che nugi balunato gli ignastitura di cara bombero. La delade ruenia alato si caiunidu, la delade ruenia alato si cadididu, la delade redaguenia alato si cacchignedu, nereda ghinava latula gaccanedu, tula adu tiganda gireca racca gande isa bisulua lu biecche di lunesa bisulua che la vigiaga vigela uiutula vigigna la ne cugiba lunadu gappa non dani gicicie di la di estacion de bombero sagi peñuenia anilatu si capeda cusuludu Signe guquani chicche, signe bisalageni, signe macchenussana diani, signe bijuvene vigela vinni guccanena, cadi stupedia, girutti di nala, stupiluccia sandaguni ti stippa via una roba cacchignera bombero caia. Co, na chigne peghiciaga, stippa che piani, tovisi la che santa di gunini, sissi la pinischice ca, Guquani che la runi cacchigne schige nirave. Guquani che la runi uiutu la bisici na bisici la duci canacadu pipa iosso che tobi la i caghi pipa che pacindara si udu che paiendani la stobi ngai caghi bomba ni ucciane dunissa che guiu parà che ni chigne di ni bisici vinni la du. Genga guquani che rave si uci gappano ti Tobila di camion de bombero rabe. Si uji la rabe seru gusigi vinni latula, si ulaci sa giagaiala, ne sacca ne, sa che sei da tu. Bisua rudu, na, ne sa la seda, via sonna stappa vinischice, sa ti vacanda girutti di cadigiandala, si caccanga bisuluni, La rira gucca radioteca che Ari cuepe, nezarasi undura coppelca. Racanga pisu guatti pesayaga, rabelatu. Sabesayaga que esa vacanda sti pesayaga que en aguca estación de bomberos tido vinisquilleca. Guasanye en genga. Nieve a kenga heroica juchitangla vinisquilleca cosa. Vigu siete nala, yela tutti gappa tutti vacanda, winira chudu la yecati caseta, chegigu guiaca, nescenicuria. Quegi go picconista stinuca, gondissa doni vittie, doni gudi, vindu misua, doni quellunesa carabe, ne carariga appa tutti vacanta, la chidu, e tu passi la cacchigna e la dei rarigire, durabe. Uppani ciuppacciona gubigia gula, na cave casetta che si necca. Ni si nenghela, ya su secondo, ni su ciccini, ubigi loro doni. Gima guppa tutti estiti camion de bombero, la sabacanda, la soriana, cangarigiana, tu. Abattiru, gastiru chi gappa tu. Riappa camion de bombero che la racchera, gucca radioteca che non ti la giusirò, para pecca vinni di nesu di tu lato, gappiana di la rila, abattiru cinetuni. Ciao iduga, la ma bicella parà. Ciao iduga, la ma si chisà, ma si chitalle, ma si chito palù. Uyu rutun ra chiana caspini marina canagassi nesa deccera peda chiana ducara nesa deccera estación de bombero cala vinisquille cayete na la gitula ma viranga ni gucca ni nirula adu ye chu duraca chiguchi cabena ma santa quiquiñe tundila rabela caberari santa gappa no estación de bomberos de Juchitán. Uyu da tu gudi bitu pisiatu bitopa tu yu buen. Manappa tu ni che la mala sinacca per la magire dura che la paga geni chigichigne ni la cavicaloani la carave cavinni che santa di non senda cavela duque era domingo de ramo che ye via rutura che la vinisquille cacca estación de bombero che su battiglio uini la che non senda cavelado vicaloa vicagne yu. Visiene la cabe, cati cutindeniati alla cabe, visiene la cabe. Niera caga pa Juchitán estación de bombero, chi su la gitu, irabini se di se dai ginia, se dai urarigi gigi, dico, ya napatute estación de bombero, nabia Juchitán napatute estación de bombero. Viene cabe ni la viana dura que. Si rus andagueni alla tu vinis que checa. La catunanna turari ni jandinga risacca di rutti di santa cucciku vi cercane tipi quenina ne cadi caiueni adia alla tosisa ni caiuni na nanjo ni cucciaiani a gonja runisina co caia bella atula lucigna racca ne stippa stalle gendaviani ne stalle vinni di gignaro caichela rituianuni Zanda cintanura gucca icche nu, pagian dippe na ginuschici nu, pagian dippe tovi sinesa chicanu, pagusse con un stippastino cassinasse che, vinischi cecca. Gerundi da pelato, si rundi dice a capelato, si nerundi nighi genialato, che zanda di, pacadi. Uiubediaro alato, si rusandagoni nu, Pai tu virus anda cintanu, sirus anda gappanu, racana patuna, racana patu stipa wini di, racana patu giroppa ciunaia di, racana patu genda piani wini stinde di piattica si ganda chicchigne. Ganga sandagune, vinisci cecca. Ne sa checca odietti diusi bicce José Luis López, ma cani ne narari guagitila, ne nappa José Luis López, gigna winiciguni guagitila, angheruni sulla sia, la genda wini, José Luis, cucapeli, la bicce, ne sa checca odietti diusi, chi se peli, l'ingattopi, cabini niru vicigna, luna se sia docche, la ricca, la tegirani casacca che José Luis, padiusi!
1: Padiusi, Paco, se andate diusi di bicce ne gira, vini, caianda cucati a galano, guagi, cadivi a guiuzio. Nasce viernes che mala si ora finatia gavi c'è pacco na pacco mie santa chigigna lucerila ma vendivi tu capini di na pacco ora che ora vendila ma casa penindì co che chi non interva gastila bevi e vedesi ah c'è usogne ne saranno tu già pacco ha già avessi casa capi c'è pacco poi si na capini di poi Κασικά ο Γιάννα, κασά και κάποιες γίνειες τα λεβίνει πακό. Βίγια και τσένι με τσέ κάτι ρωτή τη γη. Καλιά βίνει να άλλα νε κουσιγίσει να κο. Βίγια και τσέ γυρά βίνει πιτσίνια και νε βίνει κουσέτε να... Εν σίτα ζάκα πακό, νε βίνει κέντου λούλα, βασίλα σανταγούνι. Πιτσέ, να νοσι βίγια και κέλα. Βίγια και τσένα παπιά, Καλιά να σύμπινε λί. Βία γιτσένα παιδιά, καλιά να σύμπινε τσι μια στήλου τσι μια λουνού. Ναι, κάπον πέρον. Βία γιτσένα παιδιά, γκά τσα καϊράνι λουνί. Τουλά ναι, στον βασιά. Ρακάγκα λιουίνι πακο, πακά γιούνι το βινέζα. Ρακάγκα λιουίνι πα κακίνιερου, κακατσάβι φύσαλου. Ναι, θα ζιούνου. Κάτι καλούγια βίνει. Εσύ καλούνι το βίλα. Να κοινιέ. Να κάνω ότι χειλούνο πακό. Όσα βέβαια ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Να σε κελά στο βιστούβι βίνει κουγένα. Γύρω στήλ είναι σέντα καλά, καβε. Στο βιστούβι καβε, βίγια. Γίνια καβε. Βάζα πάλι τσούτζι, νόου, καλού τυρίτζι βίνει, γάβι λουλά. Λατά, τσερίγανε σα τσούνουλα. Σου να σε ασούνε, δουλεί, πρεσιέντα μου, σε πάλι πακό. Νικανίου, βιτσέ.
0: Λες, αγώ σου λύει, διάλειλα. Τα λεπέδιτια, γουαγιουίνου. Στήνη, εγώ σου λύεις. Μου λέει, σαν καμπέ πινισκή γίνου, στην κακαδί, δηλούς, και εντάπια άνε πιτσέ. Ναι, κάτι δί κουτσένι λούνου, να πινισκή και καλά γένενα, να ναι. Ναι, σαν τα καπά, να αγκε κατζέλου, αλλά σαν άβαλα του γίτου πινα καλά γίτου, αλλά ούσι ένενα. Να κάτι δί Ιράνι γκανανά, να κάτι δί Ιράνι ράβεν καλά, νικό, κόκο. Ιρατζίν κακασίδε κουγιούπε, γιάνι γουίνιν πιοκκοτή, τι κάντασι κακάλα, που εγώ για πανέσα και κάνω. Λα γένε να, να πίνεις και κακά. Νι τσίτι γελάτου δι. Νε σωσούλου άνι άλλα τσουπα, νι πισάκα, νε γούτσι πιννινά. Κάτι αγανά γόσο Λουίς.
1: Κάτι
0: αγανά γόσο Λουίς. Νου τι λυσάνε σαν σαδάνι καλά. Να με ριζάκα του λάκα, πέρα τη γη γεγάντα του λάκα, πέρα να σε λάλα σου πανέ του λάκα, πέρα να ρίγολα και μάλα σε λάδε κυρά καδίγια και λά να με ριζάκα για, πέρα να νο ατσερί, νο ατσερί, καπένου να πέ, πέρα να αλάρου για να πέ, να νάρου νε βιάγια, τη περιοδίστα δίλα να πέ, τη ρεπορτέρο δίλα να πέ, να παβέλτου να πέ, πέρα για να πέ, να παπέλα γιού, να πέ, να σάπε, ήταν η τύπου ένα καμιονέτ, Ταρούγια λάβε, να πάβε γιώ, ρεπορτέρου λάβε. Λίλα πακό να βερούγια, λίλα πόβρε λίβι, τσέρα γιουένα. Βησίγελα να πελάβε. Ριένε, σύγκα κουσβί, λούλου, να πελάβε. Ριένε, λάνε. Γιαντίνι νόκ. Βουέν, γατόβι, νουμπά, νουμπά πια. Σε ρουγάντα τσούπα σιγά παγουαγίκα. Νίνε, τι βιτσένα, νε σα Οαχάκα, συνούσο, να βιβενά, να νίνω, να πελάβε. Ραγί κανά σάγια, κανά ρουγίνου, νερό, αγίνια στήνε. Κανά παδίγια, καμενά λάνο, εσύ ρούγια σώ, πάκο, καλιά. Λουί, συνήλα, αβιλάω, σημόδο, πέ. Να, αλλά ράβε, να βίνει και να βε, ράβε, λάβε, λά. Βουέλτον, ακο, γιούβι, πέρα, κά, και να βε, ον τάβε. Παρά ράβε, τι πιτσέ, τι λάβε, να, λά. Να, άρουνε, βιάγια, πάκο. Και γάνου, πάκο, λά. Χωδίδου, λάβε, χωδίδου, κανά, σάβε, να, ράβε, ράβε, λά, λάβε. Σύγκα να καλά και γένε νου βινίσου και γεκά. Στα λεβίνι λα ριένε καβε, ποβρέσανε ρικέσα λα, τόβι τόβι ρικάνινες αριουλάτζι λα, νε ρικάνινες ανάγκεν καλάνι. Γάβε ο γένε βινίς άκασα, πόβρενα, ο ρίκονα λα βινίσου και γεκά. Τόβι τόβι αγέα γένες αριένε, σύγκα ποβρέσανε, σύγκα ρικέσα. Να και καπάδια στα λεβουέλτον γάλα τσαντί, πέρο ρίκο να γοζολείς. Ρίκο να απορτεί να πά το βιλά, να γιαστεί διούσι. ρίκο να, ναι μιλιονάριο να, αλλά κοσολί σπορτή να πα, φαμίλια στην νεβιτσέ, να πα σέλα, να πα νιά να πάνει, ναι, και είναι ναι δουλά τη σαουίνη, ρούνι βυσάτσον, να λάτε καντεχίσα, να πα τσουπαζίνιε, ράβε να τσάουικα, σικαρουκανίσικα, κανασάκα, κανεζίδικα, να πα λίβιτσέλι, να πα καβίνι, σιρίσα καγάγια κοσολί, συνήθιε νιάγκα για βιτσέ. La de gira a miñoña panisievin ni la gozolis ni navin ni siela la cosa biche gangaro ni millonario na gozolis pobre na devuelto biche ne que gana de asinga rabica be pobre gozolis singa pobreza singa riqueza no vin ni na pastale vuelto gozolis yandi yandi pesanda sinica calagi gappatillo ro gappalayu santa nintica sicarro sicaru santa si Venga que andan allí chestica, ¿verdad? Díchape, nalaco, nenguero ni la José Luis Tico Seguala, viene tu nave, Nisquilleca. Paca vin ni bombero de Oaxaca, di. Paca vin ni gobierno, di. Zaca, zacabe, runi ni caguise cabenaraca, zanda que da ucha sin ni cabeluala, ya nané cabes puelto, cabe José Luis. Su chigueta ni la cabe, cadica lo adiani. Cadi runingano araca, cadi cacchigne piani, zanda rughige la parà, zanda pasi jagune, pasi jautua, pasi jagibanenia, guasa, cadi la adicabe, José Luis, che da uccia cabe si salua, gasti di che gappa cabe la ribice.
1: Nenganga gunda cabe ci veda cabe, che sa pacò, che da cabe a calaci, cabe sa tagne cabe. Cuñe, cabe galas, cabe la hachi, cabe, si cañaca, si cabe, era de era cabe, si cañaca la cabe, usi cabe, ni si cañaca la cabe en gana yo, y ni cabe li la macola, ne mire, arima gatti que capo, y en cabe la isidi, cabe la ribiche, y en cabe la gana, cabe la isla, cari sacade, ni si anda, di que era cabe, chu cabe la lige, no la.
0: La lice non puoi, José Luis. Vinischicci non hanno ni, vinischicci non hanno ni, gucci vinni che ni l'acabe. Dero non va, dero ne, che caiuia i rasti, già cabini ni vicini all'acabe, cagliavi l'acabe. La duruni via du cabini di, la duruni via du cabombero, sti cucitan. La donanda dos irasti paruni cabe, si irà ni salunas, si irà riffa, si irà mini bombero, si irà. Nella tu casi seda tu, natu, l'aire, mastito nila, che santa di naca vini che ravi l'acabe. Nengheru nira ravi lì, José Luis, sacca, sacca be, runi ni cagise cabe naca, ed auciasi ni cabe lo ala, chi si uccidi, José Luis? Na ala, rusiette na lage l'acabe, ne como di giastianga riene cabe la. Rabe l'acabe, Juchitán se defiende con valor y con dignidad. La icasaba, Wini, tu panga penga, cuchatuloa. Na, así es uniforme, estiné, José Luis. Sin dinaca, macalas y cacabis, loa, ya biche.
1: No, ni cadi caquiña, ni silo, ni zapaco, esa calla, que tu lado, siga, uniforme de agua, nace que. Mi senda ti mi attiri di già na vengenza andena va di già Luca bombero ca si taglia la cavena ossiga de playera ca non ci getta ca de playera si ca vindicare de na perdo una bella vena gastica na va di già la cavena vi anda ca na vice
0: bueno dice pe principi u cavi ca veni
1: vi anda ca na playera si
0: ma ya ca nisili la manizado si elati du sago soli fa gi che ne dan dania
1: Ya
0: no había oído, ¿sí? Ya la niviche, ya. Un vini na, calu, que no había un tabe, ay, vini esquille cacoco. Santa cana gana, acá. Guni crevin, ni panuru tula, ajá, José Luis. Anda cana gana, acá, guni crevin, ni la nuru tula. Casi di calu, gasti di, vigichi vuelto. Nani no si va ni naga, ni riula llegune. Anda tu la aranda, na, José Luis. Ya, aquí anda, que duraría maestro de ceremonia, ¿no? Quizá andará a ir a parque, cara, que cubicuniza, catizá, tindí, tindicas, anda, pues, a verla, pagarla ya, nave. Puede que con el cobrar cosas. Fangaron y paguayo y a tu nada mal. Puro sin ala. Santa caportinanga, kiriasa, José Luis. Mañaca, yo no cobrarla, pues más que ya anda de cabenaza. Pero una vez ya. La beca bichedi, la beca riñe, numba. Dios me dio la voz para hacer amigos, la beca cabé. Dios no me dio la voz para hacer dinero. Nelacho conforme, la beca cabé. Caringa la andula, ni caringa sano. En que sí.
1: Fue una maña, tica de Paco, no sé qué.
0: Ya. Este, Giña, ¿qué dirá? Familia, ¿qué dirá? Contador. Ahora ve, Carriñe, y entiéndanlo bien, grave Carriñe. Dios me dio la voz para hacer amigos, no para hacer dinero. Santa Givani, no, Chavituga, José Luis, cae que no guille la ayudi. Estupendila, no guille la ayudi, biche.
1: No, ya Paco Guasagabel y te dije, ya no, biche. El Ani. Ya di lizio vigilo non asse che cavini sta le vini veda piego ne lato la nena che su ciaccia di oggi che la ne viana vini la che ora che non sta le vini che io gliela noto che che non era la viglia vini che ma vide gato ne ma mastito sanda pegave lì di visacca che la gira vini viece vice ne sa vedi girato viece non accade girassi vini ne napia che io c'è nga veda isacca ne sacca Villa la tuire tu radicalu desfile que chingala ni la sabe ni la viacha si caqueta que Paco.
0: Ah, ya.
1: Pues a Villa biche Paco se da lugar y camión bombero que hace ti banderas ti México. La biche chica que un acontecer biche chu viracanca si cae niños héroes que nada.
0: Anda un chesta de la cano, ¿sabes, José Luis? Pará, bisuilo, que venía José Luis. Pero bueno, nada, la ribesa, biche. Esa bebinisquilla, nada, la ribesa más bien, que venía. Ya, José Luis, Nestobi, pa' acá de codica, ¿verdad? Yandí, biche. Usana de ciñe, cabé. Sana, caca de codica, ¿ve? Sana, caca. En que si cadie da ciñe, cabelado. Gassi di Navalaca, ve José Luis. Gisila, que gana de a tu lagueda. Viana tu, nacete la yuquela. Seda cabe Gisila, guine du la cabedilla, la nema gabi du la cabe, si giraron di caquiñe. Mavisaniru cabe ti spinni cabe José Luis. Mavisaniru cabe ti spinni cabe, veda guine nadilla. Ahora visulo a, ya, ahora visulo a Gugela, a ver Jonave, pero pandí, yandí, pegaste, gapa, caberadía, nave, a la senda la nave por ti, sacasia la gasingalani, a la senda, sacasia, ni guchi, cabenanga, via, chinde, cabe, cabado, calane, maviana, cabela, maviana, gin, la vigila, vela, de que mayro, magasti, quizasaca. Pero via, callabi, luna, di la nave, co, di, pagi, gire, can un día. Pagí, greca, gobierno de pagástica de cutiraría. La gacotuilo, ah, cabina de agandinave. La verón y bellinha de gobierno ya. La gacotuilo, ah, nave. Pero bueno, chitille la cabela. Panesa, gusuluno. De pagí, guiluche, ni greca, cabina, por ti, via, callabi, luna. Dila, la gana, winigisican la naca, ve magiráninga, nanuibelle, magiráninga, gusaca. Bueno, la velave, via. De esa cago, ya la ve, José Luis. Via, bichera, velave. Na la riene lì, se da con l'illugina stilo, no? Sì, se la yetigi la capela. Pacasti che su di capela. Gusana de signe capela. Sana capelado con il stilo. Ma cala se da giuni donia. Ne ha la ni lì co caiuia gicciluni. Chi se cavestica bicella, usana cavegoni cagigna la. Usana capelado l'unavi ni schigidula. Ne usana de signe capela. Gassi di navalaca, bravela. Pero bueno, su cadia galaca. Regalo a la cabela, ne pasi na cabeguisica, que ganda diapora pegue tanta cabela, guasasula sia να παπέ σιγούσεν τα τίγια πιν σκίτσιν ο κόσολης.
1: Να. Το πακό, να πέσε κιζέλι, να πέσε κιζέλι. Πα κακίνιελου, ετούσα, πα κακίνιελου, γιζίνια πιν νικουκάδια. Καλάβει κάθε τη ρίζι, βιτσέ, ασανό, χαντά. Μα άλλα σι με καλούγια, λούμα σου βάβιν, είναι κακά. Γάννα καβελά, ρωτήσα γάννα λάκαβε, γάννα κατζίβι καβε. Γάννα καβελά, ραρί, λάνου. Βίνει να δω, γάλα, νου, βασα, και τα τάνα, σι καβε, σπίνι, νου, βιτσέ, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάννα, γάνν

0: Κέντα Γουαρά, Μάλα Σιγκιτζίνια, Λουγιά Σκουίδι, Νεβίνι Γουανίσι, Ρα Σανατόριο Τσεκίγου, Νούγκυρα Τουλά, Ζάντα Γακανέλα, Του Τίγκι Βικετά Κέντα Ναζάκα, Σνέζα, Ναγιά, Νενάντα Σεσάκα, Ρασάνα Γουνά, Παβίλου Ζαγίταλα Διβίνι, Γυράνι Γικίνια, Λουζίσα Ναγάνα Πέγκετα Γιζάκα του, Γιτούβιτζι, Νε Γιτούβιγκέλα. Λουνέζα Σαούλ Μαρτίνες Τσεγίγου Γιά Γιτσιγιέ Σανατόριο Τσεγίγου Ρανού Δοκτόρ Μαργαρίτο Ακίνο Γιτζά Γαλούλα του.
1: Habla la doctora Maribel Martínez Ruiz, coordinadora de mujeres del PT Oaxaca.
2: En el Partido del Trabajo alzamos la voz y exigimos justicia para las y los periodistas asesinados en Oaxaca y condenamos la inseguridad que lastima a nuestra gente. Como mujer, defiendo los derechos humanos, la libertad de expresión y un Oaxaca con justicia y seguridad para todas y todos.
1: El PT es la